0: έλα, ρε Σπύρο, μου δεν στα λένε.
1: Έτσι έχει ένα καλό παίξιμο, έτσι και το παίξε. Δεν το πω, μπράβο, εδώ έπρεπε να πάει.
2: Δεν τα φέρνω.
1: Έπαιξε πάρα πολύ άσχημα. Πάρα πολύ άσχημα.